Όσε χαπεράμε Ροδολφίτο Λόπες, μοκαίρα τα με ογώ απαιτέ. Ου μη σιέν το σύγκο υπού απενόα, μοχα που είχαν δάβιο ήχου ούτα τα. Τε σαπήρα μήτα τα τιον για πόβα, νιου ακάβι όμως ουνουμπά. Πεσανεύω η αϊπανιάνε τα μέλα μα έπωση η φουνσιόν για βέ, οχε σάβα κουέμαν το γουέρο βιάνε.